κι όταν πόημα νέμας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα. Δυο σούφινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγου, δόμπρο σνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγου, δόμπρο σνάγιο. Κότε ήμα,